0: απόψε. Ήρθε είμαι ο Τόνιο Πίντες.
1: Give me a I. Give me a S. Give me a C. Give me a O.